Στη τραγγελία Καμανάλιου Άσλα των Βουικαλίστη δε το τέκο υπά 92.1 FM ο εκατέπος τα νοτσαλόνι μη σιωνέρα γυρέ.